φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνα λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβπεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα για τούι με γκένγκ. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ στο σούτεν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνα λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβπεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα για τούι με γκένγκ. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ στο σούτεν πρέτ. Playing smart and picky, kur fullis lun qërpiki. I pastër dinamitish dukesh si paraziti. I mean it when I speak it, me muha kejt ekipi. Më sëm zjarpe limiti.